0: D'accord. Και ο Λίσι Γιουί του Γαστιλό Μιλαβότ, Λούσι Τζοχάνες, Αμαλουκούτ Τζοαμίουτ.
1: Happy birthday.